0: σου τε πέθηκαν σου τύπικο, τε πέθηκαν τερς bouncy castles. Εγώ σου τσιγμένα, βάσα και τα χωμά, και πουτά τσιγά τίδικη ο χώτα, και ηγουάλια, γουίσκολια, χίτο και μισά, και ότι κοτάμανε, κουάσκο τσιγά βάσα και μου τσιγίτα τσιγ bouncy castles. Στο τε πέθηκαν σου κομιτά, τα τε πέθηκαν οτάκο σεγί. There's a live band, και το κοιμάνε μαγί, κοτά, τα μουσάπ, μαϊκό, νίγα μου, και το τσιγιόκ. Νιάν τε πέθηκαν το τσιγ τσιπέδικη, Εγώ είχα πήγει σε κουίδα μήντα μη τόη λόγω χωκό ασκούιν τουάνα βόλιμπολ τουρνεμέντ εγώ μήνα αιάκ μιστα τίμοδα σταμάνα αιάκ ή τα μακόχα αιάκ χόρσου τουρνεμέντ μήνα σου εγώ είδα καπήγη σε κουίδα κουνή μη τόη να τα μη τόανο είνο Σόμ τενούτα ακούσε και είχα τουάνα ακούσε και πήγα ακούσε από τα πέρα να μου πήγα κουίσε κάκη Σίγω της πάχκη πάξαμο και σκοτσί σάκα να το χάσω οι παιδικοί μάνοι της με κοιτάκοτε ο πάκετε ο μήνα μάνοι κοτή τα σκοτσάσκο και πασκετήγη τίχτάκο αξιόλου σκοτσάσκο να το χμήνει τα τίχτήγη ο χώτα παπί το σύ τα τίχτήγη σκοτσάσκο μάνα μου τσε γινάγωνο παπί το σύ τα σαου οι παιδικοί εγώ μην άσκο οι κυσίγοι να το χει εγώ μην τα στα μου αγώ άσσακ το ταμίδοτσικ και πήγησικ νησού κυσίγα και εγώ τα 30th τα νησίκο τα χαουίχε Well, kihtom tagi ksipa mitsuak pancake breakfast, kusigo hayak Kisigi ksipa mitsui go ksigo hata matsumigo aksoni as a treaty payment. At 1 p.m. there's a parade ito gita mamawi muhtanrik mitabasunanrik. Some kind of a parade anyway. Ni shuta bahagan skunianan tis uhuta tikinos step right up games. Double vision, mechanical bull, one red nose, 10 happy toes. There's a dunk tank. Ni shuta bahagan nukse puna pihtagi siga giskutti buhuta bahagan utagusa gisasamina. Tuota sitä mua kaassa, kun puhuttaa ja kytähtä kohkaas kohtsik bouncy castles, vaan kytähtä kohdalla bouncy houses. Sitten pehäkän, suomittaa, että pehäkän ottaa kossakin, että nähdäkään mun ano, there is a live band. Ja nyt pehäkän ottaa kossakin, KFC Supper. Ja kun niissä onkin sekä kipin kapit, että mitä voi joku haa, ja kaskuin tuona volleyball kapina, ja mistä te muuta sitä, että muussa ei ole. Iku siiko minä kihtoam, näin tappi jaksa, että pehäkän omatti, vuonna, kun omatti piskaakin, saa minä, These packy packs some of his coaches of fireworks. Pogavia give you sabi. Everyone is welcome. Be muchigitak. Be giskisik. The Bahamatuin. Neither we see Tawina. Minaya. We chamituin. Wakotuin. Gosisi. Gunikigo at Bamtuni Ditamak. Pogavia. Titamiskamigigo at the Gitotak. I was a sakagi so piggy chick minagitiak. Me chewing Ditagon. The Negamunano. Meet the Wivina. The Natokigo. Titikin. Let's celebrate together, Mamoi. Mochigita Tantuyok. Ngutio Moti, Big Island Lake, Cree Nation Treaty Days, June 29th and June 30th.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: Canada Day is Wednesday, July the 1st, and all across the province and the country, there will be many events taking place. MBC Radio has put together a complete list of Canada Day events in Saskatchewan. You can go to our website, mbcradio.com, and click on the Canada Day link.
3: The MBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
4: MBC.